0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.